0: Κόσμος 93,6.
1: Σαφίνα Γιαννάτου, Πριμαβέρα εν Σαλόνικο, Λάμια Μπεντίουι, 6 Μαΐου, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Τραγούδια παραδοσιακά και αναγεννησιακά από διάφορες χώρες. Φτιάχνουν ιστορίες για το νερό και τη δύναμή του. Για τη ζωή που μπορεί να δώσει και να στερήσει. Σαφίνα Γιαννάτου, Πριμαβέρα εν Σαλόνικο, Λάμια Μπεντίουι, Watersong. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού, Megaron.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.

0: γίνεται κόσμος.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
2: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Plus. Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Come on, jump into my heart, babe. Come on, dive in my soul.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος.
1: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί. Ακούτε Κόσμος.

0: εντάξει.
1: Και γιο, κάμα το. Έσοε. Dale, amajalo dulce. Dale la voz gitana.